0: Κυριακόδες. Κυριακή και πάνω από την Βολγαρία.
1: Είσαι
0: σε όλα τους αγίους. Είσαι σε όλα τους αγίους.